0: γλάστ τουμ κβάβι.
1: Γιατί λύσακα να σύφουκταν, φύφτια να σύφουκταν τία, αούκατσε τον αρλόν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σουλτίνα νίνι φούτνιου, άρια τίνα τούπνα ρεκτή νίνι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τίνα μα σουλτίνα νιούλε νίνι φούτνιούνε, αρμίλα, ατότσι και βέβαια πτάρκ, τίνα ματάρκ αλικίν βαγόκα νιούλα, αγίνι φούτνιούνε. Αούκατσε ανάουν φανάουν τίου αλού για να ρίω, εφα ούλα να τσάγκα τίου αλού ήουα, τη γίνει μπολα ουα φιέρνα λίου γιάνε, ζανού τσι σμίτ σαν λεφάν αβόζανα, τσι λεφάν βάνα, ραζαν ζαβαρσάν, νομπολα τον αλίου. Μα μπαλα έλουα, μα μπαλα έλου σε τρία, τσι μισεμ τσίλτσον, νιούλα νένε φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα ιντρέλε σε φουκτάν νεφανε, ήσαν νιτουλούμα τσίκ, ήσαν νιτουλούμα νιούλα, άρισαν νιτσουλούν νιούλα, νεφάν τε φάσανα ζαν, φιφτανανα σε φουκτάν ζαν, αζαδίν τσίκα βαζαν σε φουκτάν ζαν, τε μάνανα ρέκτα γουάβανα, σλίπι, τον πτάν σε φιλενίνα, καού κατσό τον τσίκια μ κάτσ κάτσ πολιτικέ ατρί, ήσαν σε φουκτάν ζαν, ανού, μα πει τσαν νιούλα ο νάταν λε πιφτανάν. Ήσαν σε φουκτάν ζαν, νομ κύρα κύρα τα τέρακα, αν νιού λύσ πιφτένα νιούμ σάλα τα τέρακα, αν δεν έτον τσικεβέ κάρτα τη λεκτέρ λέν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτήρ νιού να τσεβάρια τα φύτρα, καού κατσεβα τον τσικεμ κάτσ κάτσ πολιτικά, ήσαν σε φουκτάν ζαν, άζα δίνου ιαν κιού, φαμάναν αν ρέκτα λέει πιες κουάβαν, ήσαν σε φουκτάν ζαν, νιούμ φαπάν σου νένε φούτα νιού.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ κουβάβ.

Ιαραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνατροφα, τουρουεύτε, αβεμνιάτσ. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλού. Φουκασιά, Ραμπέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν, Φιντερ Κάστρο, Σιβδίκου, Ρέμφαν, Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρα, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάν που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, ενσούρ τόκα μουτσε διατόκλαρβε, ενσούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, c'est une date sur Rive. Et nous avons dit ma poule au courage. Ce

ακούω μαμφάνρα βάνρα. Για να ρόζαει να φάρανε ανάφτα τα ράζανα, τσισιά ρουφάνιζαν τα νάνα. Σίκια μαλαγκάς, ζάνακα αμαπάρα.